και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τρεβίτε. Και τλάτα κοντιό τόλαν και τσα ζελελε να εκφεράρει. Πόρσι, κατ' εσπόρσι, πίσω πλάτα σου. Μόνο το γιούτκα ή σάτου στο τεφούιο.